Πάλι σε σειρέλον να τενέρ. Ο Σάμιλτεν είχα κακάν ράδιο γιάμνε, τον όριν βάτ Σάμιλτεν είχα και τρόνιν κόμμε. Μέρχα όρτουν είναι και καταρέν καμήν κυρά και ραβότ γιάμ δάσεν δάσεν δάμεκ FM Αλική, ίνισουν γερε καμπότ γερε ξε FM Ιουγα ενέν. Good morning, this is Hago Papkarian on CFMU 93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.

0: Καλησπέρα σας. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή Μέγας Αλέξανδρος που ακούγεται κάθε Κυριακή από τις 3 έως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM ράδιο. Το πρόγραμμα παρουσιάζουν ο Γιώργος Κετζετζής
1: και η Ειρήνη Ζαχαρίδη.
2: Good afternoon, you're listening to Greek program Alexander the Great from CFMU McMaster University 93.3 FM radio. This program usually comes to you every Sunday from 3 to 4 p.m. Your hosts today are Ειρήνη Ζαχαρίδης
0: and George Kitsidzis.

ήταν κι η νύχτα σκυθροπή. Ήταν μαζί κι απελπισμένη μου αγάπη, αγάπη μου, αγάπη. Μες στην

πάνω απ' της λίμνης τα νερά. Να ήταν μαζί κι άλλο την είμαστε αγάπη. Αγάπη μου, αγάπη. Μα μένει η λίμνη μας βουδή, μένει κι η νύχτα σκυθροπή.

Βάζομαι στα μάτια, αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Hey, CFMU listeners. 93.3 has been nominated for the Hamilton Spectator Reader's Choice Awards. Support community radio by going to thespec.com/readerschoice and voting for 93.3 CFMU. That's thespec.com/readerschoice. Thanks for supporting 93.3 CFMU in Hamilton.
1: Αυτό είναι το τέλος του προγράμματός μας. Θα μας ακούσετε και πάλι την άλλη Κυριακή από τις 3 ως τις 4 το απόγευμα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου McMaster σε συχνότητα 93,3 FM Radio.